Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: DRS. Γράφει στο ραδιόφωνο. Γράφει στο ραδιόφωνο σου.
1: Oh, darling. I wanted to be everything.

window closed, the light is on.

DRS. DRS. On Monday. DRS. This is another day. Καλημέρα στο DRS. Ξυπνήστε. Καλημέρα στον DRS. Music talking to you. Wake up. Wake up. Καλημέρα στον DRS. Κάθε μέρα. Καλημέρα στο δικό σας σταθμό.

0: DRS. DRS on Monday. Χρειάζονται δύο λέξεις για να έχεις ζεστό χώρο, οικονομική θέρμανση, σωστή απόδοση και όμορφη αισθητική. Energy House. Ενεργειακά τζάκια και σόμπες, τζάκια καλοριφέρ, ψυσταριές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιλέξτε από τις καλύτερες εταιρείες την ενεργειακή συσκευή που σας ταιριάζει. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την τοποθέτηση. Energy House Μινάς Καλογεράκης. Energy House. Με δύο λέξεις, όσα χρειάζεσαι.
1: Θα μας βρείτε Αστρινάκη Κωνσταντίνου 4 Πατέλες. Τηλέφωνο 2810-310-223.
2: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
3: And now, the best mix of music all day.
4: DRS FM 95.3.
0: This is another day. Καλημέρα στο DRS. Ξυπνήστε. Καλημέρα στον DRS. Music talking to you. Wake up. Wake up. Καλημέρα στον DRS. Κάθε μέρα. Καλημέρα στο δικό σας σταθμό.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Ξέχνιασε με τους λογαριασμούς σου. Τώρα πληρώνεις τα πάντα σε ένα σημείο. Εξοφλείς κάθε είδος οφειλής με κάρτα ή της μετρητής. Μεταφέρεις χρήματα εύκολα και γρήγορα σε τραπεζικούς λογαριασμούς παγκοσμίως χωρίς υπέρογγες χρεώσεις. Στο ιδιωτικό κέπι Ηρακλείου Κονδυλάκη 25 κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη, χωρίς βιασύνη και δίχως ουρές και ταμεία. Σε περιμένουμε από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στην Κονδυλάκη 25. Έλα σήμερα, δες πόσο εύκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά σου.
2: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
3: Το δικό σας διαμάντι σας ταξιδεύει. Diamond Travel. Ατομικά και επαγγελματικά ταξίδια, ονειρεμένες αποδράσεις με ατομικές ή οργανωμένες εκδρομές σε κάθε μέρος της Ελλάδας και όλου του κόσμου. Diamond Travel. Λεωφόρος Ικάρου 62, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 2810-241386. Βρείτε μας στο www.diamondtravel.gr και στο Instagram.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
8: Εσύ, γιαγιά, ακούς.
7: Ε, τι είπες?
8: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
9: Τώρα με ακούς?
7: Πολύ καλά, παιδί μου, πολύ καλά.
10: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
11: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
12: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
13: Όχι, πήγα σε γραφείο.
12: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
13: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια, η χοχλή είναι.
12: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
13: Ναι, είναι.
12: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντοχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
14: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές, ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέρειες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
15: Καλημέρα στον DRS.

0: DRS. DRS on Monday. 30 χρόνια γεμάτα γεύση. Τα σάντουιτς της premium σειράς της Fresh Snack συνεχίζουν πιο νόστιμα από ποτέ. Το κλασικό που έγινε λατρεία σε premium value for money επιλογές. Σάντουιτς special, γαλοπούλα, κοτόπουλο, αραβική πίτα με κοτόγυρο και τώρα νέο ανανεωμένο κρουασάν γαλοπούλα. Μόνο από τη Fresh Snack. 30 χρόνια, μια δαγκονιά μπροστά.
1: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά.
2: Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης, ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης, απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 50 56 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
3: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
4: Για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι με όλες σου τις αισθήσεις, στην Peugeot δημιουργήσαμε το SUV της επόμενης γενιάς. Το νέο Peugeot 3008 είναι εδώ. Σε εκδόσεις hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με 680 χιλιόμετρα αυτονομία. Οδηγήστε το σήμερα στις εκθέσεις Peugeot.
5: Τηλέμαχος ΑΕ, 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 54 29 71 έως 2.
6: Και τώρα, actually, το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
7: Ο DRS FM παρουσιάζει.

0: The best mix of music all day.
1: DRS FM 95.3.
2: This is another day. Καλημέρα στο DRS. Ξυπνήστε. Καλημέρα στον DRS. Music talking to you. Wake up. Wake up. Καλημέρα στον DRS. Κάθε μέρα. Καλημέρα στον DRS.

Race FM. Το νούμερο ένα. Το νούμερο ένα μουσικό ραδιόφωνο στην δίσκο μουσική.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Leo extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στιλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
2: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
3: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
2: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
3: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
2: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
3: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
2: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
3: Δεν μου λέει, αστραπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
2: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
4: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
5: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Χρειάζονται δύο λέξεις για να έχεις ζεστό χώρο, οικονομική θέρμανση, σωστή απόδοση και όμορφη αισθητική. Energy House. Ενεργειακά τζάκια και σόμπες, τζάκια καλοριφέρ, ψυσταριές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιλέξτε από τις καλύτερες εταιρείες την ενεργειακή συσκευή που σας ταιριάζει. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την τοποθέτηση. Energy House, Μινάς Καλογεράκης. Energy House. Με δύο λέξεις, όσα χρειάζεσαι.
10: Θα μας βρείτε Αστρινάκη Κωνσταντίνου 4 Πατέλες. Τηλέφωνο 2810-310-223.
11: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε βγάλε τα γυαλιά. Μακριά κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
12: Εσύ ακόμα βάλε βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
13: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
14: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
13: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-203355.
15: Δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
16: Καλημέρα στον DRS.
17: We like the music, we like the...

DRS FM. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην δίσκο μουσική.

0: DRS. DRS on Monday. Mrgranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο Mrgranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
1: Mrgranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις σκούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
0: Mrgranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
1: Mrgranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
2: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
3: Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Η Ροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810-2896-95.
4: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
5: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
4: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τη λιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
5: Μπαίνουμε λοιπόν.
4: Μπήκαμε.
6: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
4: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
7: 30 χρόνια Fresh Snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
8: Έτσι παιδί μου πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
9: Εσύ γιαγιά ακούς?
8: Τι είπες?
9: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
10: Τώρα με ακούς?
8: Πολύ καλά παιδί μου, πολύ καλά.
11: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
12: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
13: Μισό λεπτό. Ποια είναι αυτή?
14: Ποια?
13: Αυτή που σου έκανε like.
14: Αγάπη μου, ούτε καν τη βλέπω καλά χωρίς γυαλιά.
13: Να πας στα οπτικά Φασουλάκης να βλέπεις τα πάντα καθαρά.
14: Τέλεια. Να βλέπω και τα like.
13: Οπτικά Φασουλάκης. Μοντέρνα σχέδια, επώνυμα μπραντς, φακή επαφής, εξειδικευμένος έλεγχος όρασης και άνθρωποι που ξέρουν τι σου ταιριάζει.
15: Οπτικά Φασουλάκης. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 113-115, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-281-851.
16: DRS FM 95.3. Για τις επόμενες 2 ώρες, τη μουσική θα επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
17: Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Λίγο μετά τις 10, εδώ στον DRS 953. Πάμε μουσικά και αυτό το πρωινό.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: Οι επιλογές εδώ στον DRS συνεχίζονται. Πάμε παρέα και αυτό το πρωινό όπως πάντα. Δευτέρα και Παρασκευή. Μένετε μαζί μας.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Θέλεις ένα αυτοκίνητο με μεγαλύτερη αυτονομία και μηδενικούς συμβιβασμούς? Θέλεις το νέο MG HS Plug-in Hybrid Plus. Με αυτονομία έως 1065 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση. 272 ύπους, 7 χρόνια εγγύηση, μηδενικό εταιρικό φόρο και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 32.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε ένα test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-542971 έως 2.
2: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
3: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
2: Αλήθεια? Και για στολισμό?
3: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
2: Τέλειο. Πού είναι?
3: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
2: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
3: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
2: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
4: Σενάτους. Ο άνθρωπός μας.
5: Για την ασφάλεια ζωής και υγείας. Για την ασφάλεια αυτοκινήτου και επιχείρησης κατά παντός κινδύνου.
4: propertymarket.gr για την πώληση, τη διαχείριση και την ενέργεια του ακινήτου μας.
5: Οι Σενάτους Ασφάλειες και η Property Market μας συμφέρουν και είναι δίπλα μας σε 32 πόλεις στην Ελλάδα.
4: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
6: And now, the best mix of music all day.
7: DRS-FM 95.3.
0: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
8: Κάνουμε επιστροφή μετά το διαφημιστικό break. Είμαστε εδώ, πρωινό στον DRS. Γιάννης Τζανετής, πάμε μουσικά με τα αγαπημένα του χθες.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 πριν τις 11 οι επιλογές είναι στον DRS. Όλες οι επιλογές παίζουν δυνατά. Μένετε μαζί μας.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
2: 30 χρόνια γεμάτα γεύση. Τα σάντουιτς της premium σειράς της Fresh Snack συνεχίζουν πιο νόστιμα από ποτέ. Το κλασικό που έγινε λατρεία σε premium value for money επιλογές. Σάντουιτς special, γαλοπούλα, κοτόπουλο, αραβική πίτα με κοτόγυρο και τώρα νέο ανανεωμένο κρουασάν γαλοπούλα. Μόνο από τη Fresh Snack. 30 χρόνια, μια δαγκονιά μπροστά.
3: Έτσι παιδί μου πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
4: Εσύ γιαγιά ακούς.
3: Ε, τι είπες?
4: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
5: Τώρα με ακούς?
3: Πολύ καλά παιδί μου, πολύ καλά.
2: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
6: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
7: Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Ηροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810-289695.
2: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
8: Μισό λεπτό. Ποια είναι αυτή?
9: Ποια?
8: Αυτή που σου έκανε like.
9: Αγάπη μου, ούτε καν τη βλέπω καλά χωρίς γυαλιά.
8: Να πας στα οπτικά Φασουλάκης να βλέπεις τα πάντα καθαρά.
9: Τέλεια. Να βλέπω και τα like.
2: Οπτικά Φασουλάκης. Μοντέρνα σχέδια, επώνυμα μπραντς, φακή επαφής, εξειδικευμένος έλεγχος όρασης και άνθρωποι που ξέρουν τι σου ταιριάζει.
10: Οπτικά Φασουλάκης. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 113 με 115 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-281-851.
11: DRS FM.
2: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
12: Εδώ είμαστε και πάλι μετά το μικρό διαφημιστικό break, λίγο μετά τις 11. Καλημέρα, πιανίστε. Γιάννης Τζανετής παίζει για εσάς τα αγαπημένα των 80s αλλά και 90s.

0: Energy. Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 μετά τις 11 είμαστε εδώ. DRS 953 και αυτό το πρωινό. Μην ξεχνάτε, οι επιλογές σας παίζουν εδώ.

0: DRS. DRS on Monday. Χρειάζονται δύο λέξεις για να έχεις ζεστό χώρο, οικονομική θέρμανση, σωστή απόδοση και όμορφη αισθητική. Energy House. Ενεργειακά τζάκια και σόμπες, τζάκια καλοριφέρ, ψυσταριές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιλέξτε από τις καλύτερες εταιρείες την ενεργειακή συσκευή που σας ταιριάζει. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την τοποθέτηση. Energy House Μινάς Καλογεράκης. Energy House. Με δύο λέξεις, όσα χρειάζεσαι.
1: Θα μας βρείτε Αστρινάκη Κωνσταντίνου 4 Πατέλες. Τηλέφωνο 2810-310-223.
2: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Leo extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στυλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
3: Ξέχνιασε με τους λογαριασμούς σου. Τώρα πληρώνεις τα πάντα σε ένα σημείο. Εξοφλείς κάθε είδος οφειλής με κάρτα ή της μετρητής. Μεταφέρεις χρήματα εύκολα και γρήγορα σε τραπεζικούς λογαριασμούς παγκοσμίως χωρίς υπέρογγες χρεώσεις. Στο ιδιωτικό κέπι Ηρακλείου Κονδυλάκη 25 κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη, χωρίς βιασύνη και δίχως ουρές και ταμεία. Σε περιμένουμε από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στην Κονδυλάκη 25. Έλα σήμερα, δες πόσο εύκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά σου.
4: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
5: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
6: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
7: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
6: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31 στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-2033-55.
8: Χρόνια τώρα έχουμε καταφέρει να δαμάσουμε το μέταλλο, να του δώσουμε σχήμα και άποψη. Τέχνη που γίνεται έργο ζωής.
9: Μεταλλικές κατασκευές Βαγγέλης Καραπάς.
8: Πατάρια, σκάλες, πόρτες, κάγκελα άψογης αισθητικής.
9: Ρολά και γκαραζόπορτες για απόλυτη ασφάλεια.
8: Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις καταστημάτων.
9: Μεταλλικές κατασκευές Βαγγέλης Καραπάς. Τηλέφωνα 2810-255-963 και 697-2831-486.
8: Κάνουμε τη διαφορά σε κάθε σας ανάγκη.
10: Για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι με όλες σου τις αισθήσεις, στην Peugeot δημιουργήσαμε το SUV της επόμενης γενιάς. Το νέο Peugeot 3008 είναι εδώ. Σε εκδόσεις hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με 680 χιλιόμετρα αυτονομία. Οδηγήστε το σήμερα στις εκθέσεις Peugeot.
11: Τηλέμαχος ΑΕ, 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71 έως 2.
12: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου είχε αφήσει τα παιδιά.
13: Και πού είναι τώρα?
12: Μέσα, άνοιξε και δες.
13: Ρε εσύ Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
12: Τι πόρτες?
13: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
12: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή. Σέρτο πόρτα. Όχι Θανάση, μην την κλείνεις εντελώς. Θέλω να ακούω, μην κάνουν καμιά ζημιά.
14: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
15: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σέρτο Πόρτα.
14: Σέρτο Πόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σέρτο Πόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
15: Σέρτο Πόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Τσαλένιο, στο τηλέφωνο 2 2-81-0-238-698 και στο www.serto.gr.
16: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Serto Πόρτα.
17: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
18: Όχι, πήγα σε γραφείο.
17: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
18: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
17: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
18: Ναι, είναι.
17: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντουχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
19: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέρειες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
20: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
21: Επιστρέψαμε με τις επιλογές σας όπως πάντα. Πάμε για το επόμενο μισάωρο, τα αγαπημένα. Όπως εσείς ξέρετε, αυτά που ζητάτε. 80s, 90s στον DRS.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 λεπτά μας χωριζούν πριν τις 12. Πάντα οι επιλογές σας από τα 80s αλλά και 90s. DRS και Γιάννης Τζανετής κοντά.
0: Ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 λεπτά μας χωριζούν πριν τις 12. Πάντα οι επιλογές σας από τα 80s αλλά και 90s. DRS και Γιάννης Τζανετής κοντά.

Πάμε να κλείσουμε για αυτό το πρωινό, πάντα με τις αγαπημένες επιλογές σας. Για τη συνέχεια έρχεται η Μαρία Λευτεράκη, ως και της Μία. Μένετε μαζί μας και για τη συνέχεια.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Μισό λεπτό. Ποια είναι αυτή?
2: Ποια?
1: Αυτή που σου έκανε like.
2: Αγάπη μου, ούτε καν τη βλέπω καλά χωρίς γυαλιά.
1: Να πας στα οπτικά Φασουλάκης να βλέπεις τα πάντα καθαρά.
2: Τέλεια. Να βλέπω και τα like.
3: Οπτικά Φασουλάκης. Μοντέρνα σχέδια, επώνυμα μπραντς, φακή επαφής, εξειδικευμένος έλεγχος όρασης και άνθρωποι που ξέρουν τι σου ταιριάζει.
4: Οπτικά Φασουλάκης. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 113 με 115 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 281 851.
5: Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Η Ροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810 2896 95.
6: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά.
7: Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης, ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης, απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 50 56 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
8: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810 371 361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
9: Πού πας αγάπη μου κυριακάτικα έτσι κουστούμαρισμένος?
8: Πού να πηγαίνω βρε μωρό μου? Το αμάξι πάω να πλύνω.
9: Κυριακή απόγευμα?
8: Μα πάω στο Let's Wash μωρό μου. Το Let's Wash είναι ανοιχτό κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο.
9: Και δεν μου λες βρε Καζανόβα, με το καλό σου το κουστούμι θα πλύνεις το αυτοκίνητο?
8: Μα χαρά μου, στο Let's Wash το πλύσιμο γίνεται εύκολα, χωρίς να λερωθείς και γρήγορα. Σε 10 λεπτά θα είμαι πίσω. Άσε που σκεφτόμουν μετά το οικονομικό πλήσιμο να σε πάρω με το καθαρό μου το αυτοκινητάκι να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι, ε? Τι λες?
9: Άντε, με έπεισες. Και πού θα πας, στο Let's Go στην Αμουδάρα ή στην Αλικαρνασσό?
8: Οπα, οπα. Και πού ξέρεις εσύ που έχει Let's Wash?
9: Μου νομίζεις βρε χαζούλη ότι πλένω τόσο καιρό το δικό μου αυτοκίνητο?
10: Let's Wash. Στην Αμουδάρα, πίσω από το νέο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, πρώην Carrefour. Και στην Αλικαρνασσό, δίπλα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη.
8: Let's Wash. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
10: Ανοιχτά κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο και τις Κυριακές και τις Αργίες, για να πλένετε το αγαπημένο σας όχημα όποτε εσείς θέλετε.
11: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810 25 0077 και 697 22 88 200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
12: 30 χρόνια Fresh Snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
13: Το δικό σας διαμάντι σας ταξιδεύει. Diamond Travel.
1: Ατομικά και επαγγελματικά ταξίδια, ονειρεμένες αποδράσεις με ατομικές ή οργανωμένες εκδρομές σε κάθε μέρος της Ελλάδας και όλου του κόσμου. Diamond Travel. Λεωφόρος Ικάρου 62, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 2810 2413 86. Βρείτε μας στο www.diamondtravel.gr και στο Instagram.
13: And now, the best mix of music all day. DRS FM 95.3.
14: Για την επόμενη ώρα, η Μαρία Ελευθεράκη στον DRS.
15: Καλώς σας μεσημέρι, λίγο μετά τις 12 και σήμερα εδώ στον DRS 953 με τις κορυφαίες επιτυχίες. Κοντά σας, η Μαρία Ελευθεράκη.

0: DRS. DRS. On Monday.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
1: Αλήθεια? Και για στολισμό?
2: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
1: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
2: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
4: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
3: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
4: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
3: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
4: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
3: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στον Μάρκο Γλου να φτιάξει τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
4: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στον Μάρκο Γλου τώρα.
3: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
5: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
6: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
7: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
8: Θέλεις ένα αυτοκίνητο με μεγαλύτερη αυτονομία και μηδενικούς συμβιβασμούς? Θέλεις το νέο MG HS Plug-in Hybrid Plus με αυτονομία έως 1065 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, 272 ύπους, 7 χρόνια εγγύηση, μηδενικό εταιρικό φόρο και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 32.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε ένα test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71 έως 2.
9: And now, the best mix of music all day.
10: DRS FM 95.3.
11: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ελευθεράκη. 12:30 και για μισή ώρα ακόμα θα είμαστε κοντά σας εδώ στο DRS 95,3 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το χθες, γεμάτες αναμνήσεις.

0: DRS. DRS on Monday. Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
1: Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Η Ροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810-289695.
2: Ψάχνεις το σωστό σέρβις για τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου? Μην ψάχνεσαι! Για πλήρη τεχνική υποστήριξη, έλα στο MagicNet. Θέλεις σταθερό υπολογιστή ή λάπτοπ σε απίστευτη τιμή? Έλα στο σωστό μέρος. MagicNet. Όλα τα refurbies Dell, HP και Fujitsu Siemens σε μαγικές τιμές. Και ακόμα μεγάλη ποικιλία gadget για τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου. Μπες τώρα στο magicnet.gr ή έλα στο κατάστημά μας Θεοδοσίου Ματθιάκη 40, περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Τηλέφωνο 2810-263-764. Γιατί σέρβις σε προϊόντα τεχνολογία σημαίνει MagicNet.
3: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
4: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
3: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
4: Μπαίνουμε λοιπόν.
3: Μπήκαμε.
5: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
3: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
6: Μισό λεπτό. Ποια είναι αυτή?
7: Ποια?
6: Αυτή που σου έκανε like.
7: Αγάπη μου, ούτε καν τη βλέπω καλά χωρίς γυαλιά.
6: Να πας στα οπτικά Φασουλάκης να βλέπεις τα πάντα καθαρά.
7: Τέλεια. Να βλέπω και τα like.
8: Οπτικά Φασουλάκης. Μοντέρνα σχέδια, επώνυμα μπραντς, φακή επαφής, εξειδικευμένος έλεγχος όρασης και άνθρωποι που ξέρουν τι σου ταιριάζει.
9: Οπτικά Φασουλάκης. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 113-115, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-281-851.
3: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
10: Εσύ, γιαγιά, ακούς?
3: Τι είπες?
10: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
11: Τώρα με ακούς?
3: Πολύ καλά, παιδί μου. Πολύ καλά.
12: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
13: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
14: And now, the best mix of music all day.
15: DRS FM 95.3.
16: DJ Costa. Παίζει in the mix.
17: Στον DRS.
16: DJ Costa. Παίζει in the mix.
17: Στον DRS.

DRS Disco Station. DRS Disco Station.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι με όλες σου τις αισθήσεις, στην Peugeot δημιουργήσαμε το SUV της επόμενης γενιάς. Το νέο Peugeot 3008 είναι εδώ. Σε εκδόσεις hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με 680 χιλιόμετρα αυτονομία. Οδηγήστε το σήμερα στις εκθέσεις Peugeot.
2: Τηλέμαχος ΑΕ, 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 5429 71 έως 2.
3: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Leo extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στιλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810 2271 38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινίζεις και θες να φτάσεις ψηλά.
5: Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 5056 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε! Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
6: Αλήθεια! Και για στολισμό?
7: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο! Πού είναι?
7: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν.
6: Ωραία! Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
7: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου είχε αφήσει τα παιδιά.
9: Και πού είναι τώρα?
8: Μέσα. Άνοιξε και δες.
10: Ρε εσύ Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
8: Τι πόρτες?
10: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
8: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή. Σέρτο πόρτα. Όχι, Θανάση! Μην την κλείνεις εντελώς! Θέλω να ακούω! Μην κάνουν καμιά ζημιά!
11: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
12: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σέρτο Πόρτα.
11: Σέρτο Πόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σέρτο Πόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
12: Σέρτο Πόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Ατσαλένιο, στο τηλέφωνο 2810-238-698 και στο www.serto.gr.
11: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Σέρτο Πόρτα.
13: And now, the best mix of music all day.
14: DRS FM 95.3.
15: DJ Κώστα παίζει in the mix. Στον DRS. DJ Κώστα παίζει in the mix. Στον DRS.

0: DRS. DRS on Monday. Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Η Ροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810 2896 95.
1: Μισό λεπτό. Ποια είναι αυτή?
2: Ποια?
1: Αυτή που σου έκανε like.
2: Αγάπη μου, ούτε καν τη βλέπω καλά χωρίς γυαλιά.
1: Να πας στα οπτικά Φασουλάκης να βλέπεις τα πάντα καθαρά.
2: Τέλεια. Να βλέπω και τα like.
3: Οπτικά Φασουλάκης. Μοντέρνα σχέδια, επώνυμα μπραντς, φακή επαφής, εξειδικευμένος έλεγχος όρασης και άνθρωποι που ξέρουν τι σου ταιριάζει.
4: Οπτικά Φασουλάκης. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 113 με 115 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 281 851.
5: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
6: Χρειάζονται δύο λέξεις για να έχεις ζεστό χώρο, οικονομική θέρμανση, σωστή απόδοση και όμορφη αισθητική. Energy House. Ενεργειακά τζάκια και σόμπες, τζάκια καλοριφέρ, ψυσταριές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιλέξτε από τις καλύτερες εταιρείες την ενεργειακή συσκευή που σας ταιριάζει. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την τοποθέτηση. Energy House Μινάς Καλογεράκης. Energy House. Με δύο λέξεις, όσα χρειάζεσαι.
7: Θα μας βρείτε Αστρινάκη Κωνσταντίνου 4 Πατέλες. Τηλέφωνο 2810-310-223.
8: MrGranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο MrGranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
9: MrGranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
8: MrGranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
9: MrGranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
10: Και τώρα, actually, το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
11: Ο DRS FM παρουσιάζει.

0: Now, the best mix of music all day. DRS-FM 95.3.
1: Για τις επόμενες δύο ώρες, τη μουσική θα επιλέγει ο Μάνος Μουράκης.

0: DRS on Monday.
1: Χρόνια τώρα έχουμε καταφέρει να δαμάσουμε το μέταλλο, να του δώσουμε σχήμα και άποψη. Τέχνη που γίνεται έργο ζωής.
2: Μεταλλικές κατασκευές Βαγγέλης Καραπάς.
1: Πατάρια, σκάλες, πόρτες, κάγκελα άψογης αισθητικής.
2: Ρολά και γκαραζόπορτες για απόλυτη ασφάλεια.
1: Επίσης αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις καταστημάτων.
2: Μεταλλικές κατασκευές Βαγγέλης Καραπάς. Τηλέφωνα 2810-255-963 και 697-2-831-486.
1: Κάνουμε τη διαφορά σε κάθε σας ανάγκη.
3: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
4: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
3: Αλήθεια? Και για στολισμό?
4: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
3: Τέλειο. Πού είναι?
4: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
3: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
4: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
3: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
5: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
6: Όχι, πήγα σε γραφείο.
5: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
6: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
5: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
6: Ναι, είναι.
5: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντοχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
7: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέρειες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
8: Ξέχνιασε με τους λογαριασμούς σου. Τώρα πληρώνεις τα πάντα σε ένα σημείο. Εξοφλείς κάθε είδος οφειλής με κάρτα ή της μετρητής. Μεταφέρεις χρήματα εύκολα και γρήγορα σε τραπεζικούς λογαριασμούς παγκοσμίως χωρίς υπέρογγες χρεώσεις. Στο ιδιωτικό ΚΕΠ Ηρακλείου Κονδυλάκη 25 κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη, χωρίς βιασύνη και δίχως ουρές και ταμεία. Σε περιμένουμε από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στην Κονδυλάκη 25. Έλα σήμερα, δες πόσο εύκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά σου.
9: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
10: Εσύ, γιαγιά, ακούς?
9: Τι είπες?
10: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
11: Τώρα με ακούς?
9: Πολύ καλά, παιδί μου, πολύ καλά.
12: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
13: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
14: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά, δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
15: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι? Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
16: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
17: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
16: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815 203355.
18: Θέλεις ένα αυτοκίνητο με μεγαλύτερη αυτονομία και μηδενικούς συμβιβασμούς? Θέλεις το νέο MG HS Plug-in Hybrid Plus με αυτονομία έως 1.065 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, 272 ύπους, 7 χρόνια εγγύηση, μηδενικό εταιρικό φόρο και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 32.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε ένα test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
19: And now, the best mix of music all day. DRS-FM 95.3.
20: Η μουσική επιλέγει ο Μάνος Βοράκης.

0: DRS on Monday.
1: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
2: Πας αγάπη μου κυριακάτικα έτσι κουστούμαρισμένος.
3: Πού να πηγαίνω βρε μωρό μου? Το αμάξι πάω να πλύνω.
2: Κυριακή απόγευμα.
3: Μα πάω στο Let's Wash μωρό μου. Το Let's Wash είναι ανοιχτό κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο.
2: Και δεν μου λες βρε Καζανόβα, με το καλό σου το κουστούμι θα πλύνεις το αυτοκίνητο.
3: Μα χαρά μου, στο Let's Wash το πλύσιμο γίνεται εύκολα, χωρίς να λερωθείς και γρήγορα. Σε 10 λεπτά θα είμαι πίσω. Άσε που σκεφτόμουν μετά το οικονομικό πλήσιμο να σε πάρω με το καθαρό μου το αυτοκινητάκι να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι, ε, τι λες?
2: Άντε, με έπεισες. Και πού θα πας, στο Let's Go στην Αμουδάρα ή στην Αλικαρνασσό?
3: Οπα, οπα. Και πού ξέρεις εσύ που έχει Let's Wash?
2: Που νομίζεις βρε χαζούλη ότι πλένω τόσο καιρό το δικό μου αυτοκίνητο?
4: Let's Wash. Στην Αμουδάρα, πίσω από το νέο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, πρώην Carrefour. Και στην Αλικαρνασσό, δίπλα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη.
3: Let's Wash. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο και τις Κυριακές και τις Αργίες, για να πλένετε το αγαπημένο σας όχημα όποτε εσείς θέλετε.
3: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
5: Μισό λεπτό. Ποια είναι αυτή?
6: Ποια?
5: Αυτή που σου έκανε like.
6: Αγάπη μου, ούτε καν τη βλέπω καλά χωρίς γυαλιά.
5: Να πας στα οπτικά Φασουλάκης να βλέπεις τα πάντα καθαρά.
6: Τέλεια. Να βλέπω και τα like.
4: Οπτικά Φασουλάκης. Μοντέρνα σχέδια, επώνυμα μπραντς, φακή επαφής, εξειδικευμένος έλεγχος όρασης και άνθρωποι που ξέρουν τι σου ταιριάζει.
1: Οπτικά Φασουλάκης. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 113-115, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-281-851.
7: Είσαι ιδιοκτήτης εστιατορίου, καφέ ή ξενοδοχείου?
8: Ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω σου τους έντυπους καταλόγους.
7: Με το μενού, ο κατάλογος σου γίνεται ψηφιακός, μοντέρνος, προσβάσιμος με ένα απλό QR σκανάρισμα από το κινητό σου.
8: Οι πελάτες σου βλέπουν το μενού εύκολα στο κινητό τους, αποθηκεύουν αγαπημένα και παραγγέλνουν χωρίς καθυστερήσεις.
7: Και το καλύτερο, ξεχνάς τα κόστη εκτύπωσης με πακέτα από μόλις 17 ευρώ το μήνα.
8: Μπες τώρα στο menu.gr ή κάλεσε στο 210-802-8080 και δες το μενού σου αλλιώς.
7: Μενού, ο σύγχρονος τρόπος να σερβίρεις εντυπώσεις. www.menu.gr. Το μενού με δύο νι και δύο όμικρον, γιατί είμαστε διπλά μοντέρνοι.
9: Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Η Ροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810-289695.
10: 30 χρόνια γεμάτα γεύση. Τα σάντουιτς της premium σειράς της Fresh Snack συνεχίζουν πιο νόστιμα από ποτέ. Το κλασικό που έγινε λατρεία σε premium value for money επιλογές. Σάντουιτς special, γαλοπούλα, κοτόπουλο, αραβική πίτα με κοτόγυρο και τώρα νέο ανανεωμένο κρουασάν γαλοπούλα. Μόνο από τη Fresh Snack. 30 χρόνια, μια δαγκονιά μπροστά.
11: And now. The best mix of music all day.
12: DRS FM 95.3.
13: Η μουσική επιλέγει ο Μάνος Βοράγης.

0: DRS on Monday.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
1: Αλήθεια? Και για στολισμό?
2: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
1: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
2: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Leo extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στιλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
4: Το δικό σας διαμάντι σας ταξιδεύει. Diamond Travel. Ατομικά και επαγγελματικά ταξίδια, ονειρεμένες αποδράσεις με ατομικές ή οργανωμένες εκδρομές σε κάθε μέρος της Ελλάδας και όλου του κόσμου. Diamond Travel. Λεωφόρος Ικάρου 62, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 2810-241386. Βρείτε μας στο www.diamondtravel.gr και στο Instagram.
5: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
6: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
5: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
6: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
5: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
6: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
5: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
6: Δεν μου λέει, αστροπελέκι. Προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
5: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
7: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
8: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Με όλες σου τις αισθήσεις. Στην Πεζό δημιουργήσαμε το SUV της επόμενης γενιάς. Το νέο Peugeot 3008 είναι εδώ. Σε εκδόσεις hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με 680 χιλιόμετρα αυτονομία. Οδηγήστε το σήμερα στις εκθέσεις Peugeot.
13: Τηλέμαχος ΑΕ, 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
14: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
15: Εσύ, γιαγιά, ακούς.
14: Ε, τι είπες?
15: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
16: Τώρα με ακούς?
14: Πολύ καλά, παιδί μου, πολύ καλά.
17: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
18: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
19: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου είχε αφήσει τα παιδιά.
20: Και πού είναι τώρα?
19: Μέσα, άνοιξε και δες.
20: Ρε εσύ Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
19: Τι πόρτες?
20: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
19: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή. Σέρτο πόρτα. Όχι, Θανάση! Μην την κλείνεις εντελώς! Θέλω να ακούω! Μην κάνουν καμιά ζημιά!
0: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
21: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σέρτο Πόρτα.
0: Σέρτο Πόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σέρτο Πόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
21: Σέρτο Πόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Ατσαλένιο, στο τηλέφωνο 2810-238-698 και στο www.serto.gr.
0: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Σέρτο Πόρτα.
22: And now, the best mix of music all day.
23: TRS-FM 95.3. Η μουσική επιλέγει ο Μάνος Βοράκης.

TRS FM 95.3. TRS FM 95.3.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Μισό λεπτό. Ποια είναι αυτή?
2: Ποια?
1: Αυτή που σου έκανε like.
2: Αγάπη μου, ούτε καν τη βλέπω καλά χωρίς γυαλιά.
1: Να πας στα οπτικά Φασουλάκης να βλέπεις τα πάντα καθαρά.
2: Τέλεια! Να βλέπω και τα like.
3: Οπτικά Φασουλάκης. Μοντέρνα σχέδια, επώνυμα μπραντς, φακή επαφής, εξειδικευμένος έλεγχος όρασης και άνθρωποι που ξέρουν τι σου ταιριάζει.
4: Οπτικά Φασουλάκης. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 113 με 115 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 281 851.
5: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
6: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
5: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τη λιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
6: Μπαίνουμε λοιπόν.
5: Μπήκαμε.
7: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
5: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Veganato λέμε.
8: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά.
9: Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 50 56 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
10: Είσαι ιδιοκτήτης εστιατορίου, καφέ ή ξενοδοχείου?
11: Ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω σου τους έντυπους καταλόγους.
10: Με το μενού, ο κατάλογος σου γίνεται ψηφιακός, μοντέρνος, προσβάσιμος με ένα απλό QR σκανάρισμα από το κινητό σου.
11: Οι πελάτες σου βλέπουν το μενού εύκολα στο κινητό τους, αποθηκεύουν αγαπημένα και παραγγέλνουν χωρίς καθυστερήσεις.
10: Και το καλύτερο, ξεχνάς τα κόστη εκτύπωσης με πακέτα από μόλις 17 ευρώ το μήνα.
11: Μπες τώρα στο menu.gr ή κάλεσε στο 210-802-8080 και δες το μενού σου αλλιώς.
10: Μενού, ο σύγχρονος τρόπος να σερβίρεις εντυπώσεις. www.menu.gr. Το μενού με δύο νι και δύο όμικρον, γιατί είμαστε διπλά μοντέρνοι.
12: Χρειάζονται δύο λέξεις για να έχεις ζεστό χώρο, οικονομική θέρμανση, σωστή απόδοση και όμορφη αισθητική. Energy House. Ενεργειακά τζάκια και σόμπες, τζάκια καλοριφέρ, ψυσταριές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιλέξτε από τις καλύτερες εταιρείες την ενεργειακή συσκευή που σας ταιριάζει. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την τοποθέτηση. Energy House, Μινάς Καλογεράκης. Energy House. Με δύο λέξεις, όσα χρειάζεσαι.
13: Θα μας βρείτε Αστρινάκη Κωνσταντίνου 4 Πατέλες. Τηλέφωνο 2810-310-223.
14: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου? Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
15: And now, the best mix of music all day. DRS-FM 95.3.
16: Για τις επόμενες δύο ώρες, τη μουσική θα επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.
17: Λίγο μετά τις 4, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είμαστε συντονισμένοι στον DRS-FM και τους 95,3 και φυσικά για τις επόμενες δύο ώρες μαζί σας θα βρίσκεται η Μαρία Ξενάκη παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το χθες.

And the future on the FM dial, DRS 95.3.

0: DRS on Monday.
1: Θέλεις ένα αυτοκίνητο με μεγαλύτερη αυτονομία και μηδενικούς συμβιβασμούς? Θέλεις το νέο MG HS Plug-in Hybrid Plus. Με αυτονομία έως 1.065 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση. 272 ύπους, 7 χρόνια εγγύηση, μηδενικό εταιρικό φόρο και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 32.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε ένα test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-542971 έως 2.
2: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
3: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
2: Αλήθεια? Και για στολισμό?
3: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
2: Τέλειο. Πού είναι?
3: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
2: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
3: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
2: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
4: Σενάτους. Ο άνθρωπός μας.
5: Για την ασφάλεια ζωής και υγείας. Για την ασφάλεια αυτοκινήτου και επιχείρησης κατά παντός κινδύνου.
4: propertymarket.gr. Για την πώληση, τη διαχείριση και την ενέργεια του ακινήτου μας.
5: Οι Σενάτους Ασφάλειες και η Property Market μας συμφέρουν και είναι δίπλα μας σε 32 πόλεις στην Ελλάδα.
4: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
6: And now, the best mix of music all day.
7: DRS-FM 95.3.
0: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.
8: Εδώ είμαστε, επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 6, δύο ολόκληρες ώρες, μόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το χθες.
9: Okay, here it comes. It starts from the beginning, then it takes you to the end. Full paranoia all around you, like somebody's watching you. And it's still snowing through your blood veins. And then you fall down and pick yourself up and say, which way am I going? So you take another step and another step, and it knocks you on your face.

0: DRS. DRS on Monday. Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Η Ροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810 2896 95.
1: Μισό λεπτό. Ποια είναι αυτή?
2: Ποια?
1: Αυτή που σου έκανε like.
2: Αγάπη μου, ούτε καν τη βλέπω καλά χωρίς γυαλιά.
1: Να πας στα οπτικά Φασουλάκης να βλέπεις τα πάντα καθαρά.
2: Τέλεια. Να βλέπω και τα like.
3: Οπτικά Φασουλάκης. Μοντέρνα σχέδια, επώνυμα μπραντς, φακή επαφής, εξειδικευμένος έλεγχος όρασης και άνθρωποι που ξέρουν τι σου ταιριάζει.
4: Οπτικά Φασουλάκης. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 113 με 115 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-281-851.
5: 30 χρόνια Fresnac. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresnac. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresnac. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
6: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
7: Και τώρα, actually, το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
8: Ο DRS FM παρουσιάζει.

0: Now, the best mix of music all day.
1: DRS FM 95.3.
2: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.
3: Τρίτο ημίωρο στον DRS FM, φίλοι μου, επιστροφή πολύ πολύ δυναμικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το χθες. Οι αναμνήσεις συνεχίζονται εδώ στο μουσικό μας ταξίδι.

0: S στους
1: 95,3. DRS 95.3
2: taking you back in time to the 80s.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Ξέχνιασε με τους λογαριασμούς σου. Τώρα πληρώνεις τα πάντα σε ένα σημείο. Εξοφλείς κάθε είδος οφειλής με κάρτα ή της μετρητής. Μεταφέρεις χρήματα εύκολα και γρήγορα σε τραπεζικούς λογαριασμούς παγκοσμίως χωρίς υπέρογγες χρεώσεις. Στο ιδιωτικό κέπι Ηρακλείου Κονδυλάκη 25 κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη, χωρίς βιασύνη και δίχως ουρές και ταμεία. Σε περιμένουμε από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στην Κονδυλάκη 25. Έλα σήμερα, δες πόσο εύκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά σου.
2: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
3: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
2: Αλήθεια? Και για στολισμό?
3: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
2: Τέλειο. Πού είναι?
3: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
2: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
3: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
2: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
4: Για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι με όλες σου τις αισθήσεις, στην Peugeot δημιουργήσαμε το SUV της επόμενης γενιάς. Το νέο Peugeot 3008 είναι εδώ. Σε εκδόσεις hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με 680 χιλιόμετρα αυτονομία. Οδηγήστε το σήμερα στις εκθέσεις Peugeot.
5: Τηλέμαχος ΑΕ, 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71 έως 2.
6: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-2500-077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
2: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
7: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
8: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
9: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
8: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31 στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-2033-55.
10: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
11: Όχι, πήγα σε γραφείο.
10: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
11: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια, οι χοχλοί είναι.
10: Οι χοχλοί αυτοί? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
11: Ναι, είναι.
10: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντουχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
12: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
13: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet? Επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810 28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη. And now, the best mix of music all day. DRS FM 95.3. Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.
14: Τελευταίο μισάωρο εδώ στον DRS. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 6. Μαζί θα συνεχίσουμε το δικό μας μουσικό ταξίδι.

Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ξενάκη. Ba, ba, ba, ba.

0: DRS on Monday. Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Η Ροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810-2896-95.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: MrGranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο MrGranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
3: MrGranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
2: MrGranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
3: MrGranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
4: Μισό λεπτό. Ποια είναι αυτή?
5: Ποια?
4: Αυτή που σου έκανε like.
5: Αγάπη μου, ούτε καν τη βλέπω καλά χωρίς γυαλιά.
4: Να πας στα οπτικά Φασουλάκης να βλέπεις τα πάντα καθαρά.
5: Τέλεια. Να βλέπω και τα like.
6: Οπτικά Φασουλάκης. Μοντέρνα σχέδια, επώνυμα μπραντς, φακή επαφής, εξειδικευμένος έλεγχος όρασης και άνθρωποι που ξέρουν τι σου ταιριάζει.
7: Οπτικά Φασουλάκης. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 113-115 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-281-851.
8: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά.
9: Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946-505652. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
10: Πού πας αγάπη μου, κυριακάτικα έτσι κουστούμαρισμένος?
11: Πού να πηγαίνω βρε μωρό μου? Το αμάξι πάω να πλύνω.
10: Κυριακή απόγευμα?
11: Μα πάω στο Let's Wash μωρό μου. Το Let's Wash είναι ανοιχτό κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο.
10: Και δεν μου λες βρε Καζανόβα, με το καλό σου το κουστούμι θα πλύνεις το αυτοκίνητο?
11: Μα χαρά μου, στο Let's Wash το πλύσιμο γίνεται εύκολα, χωρίς να λερωθείς και γρήγορα. Σε 10 λεπτά θα είμαι πίσω. Άσε που σκεφτόμουν μετά το οικονομικό πλήσιμο να σε πάρω με το καθαρό μου το αυτοκινητάκι να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι, ε, τι λες?
10: Άντε, με έπεισες. Και πού θα πας, στο Let's Go στην Αμουδάρα ή στην Αλικαρνασσό?
11: Οπα, οπα. Και πού ξέρεις εσύ που έχει Let's Wash?
10: Πού νομίζεις βρε χαζούλη ότι πλένω τόσο καιρό το δικό μου αυτοκίνητο?
12: Let's Wash. Στην Αμουδάρα, πίσω από το νέο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, πρωί Carrefour. Και στην Αλικαρνασσό, δίπλα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη.
11: Let's Wash. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
12: Ανοιχτά κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο και τις Κυριακές και τις Αργίες, για να πλένετε το αγαπημένο σας όχημα, όποτε εσείς θέλετε.
11: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις. And now, the best mix of music all day.
13: DRS FM 95.3. Για τις επόμενες 2 ώρες.
14: Αργύρης Μιτσέλης. DJ Mix.

Hello and welcome στα 8.30 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Δευτέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, 15 Ιουνίου του 2026. Πώς θετικά, αν τα νέα, σας περιμένω με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Τα προσωπικά μου social media όλα στο website djmix.gr, αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail, ok? Σας περιμένω. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Παρασκευή 6 με 8, για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor φαγή.gr και τις επιχείρησεις Alley Dog Pizza Fun Spicy και Σαχαροπλαστείο Βιενέζα. Ξεκίνημα δυνατό με δύο επιτυχίες back to back, από τη μία Ultra Nate Hugel Free και από την άλλη ένα τεράστιο hit που έχουμε αγαπήσει, που έχουμε χορέψει, έχουμε λατρέψει στο μακρινό παρελθόν. Η τεράστια επιτυχία του Armin Van Buuren και της Sharon De Nadel In and Out of Love σε Afro House ρυθμούς, όπως και το προηγούμενο από Ultra Nate και Hugel. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που ήδη μου στέλνουν. Να πω μια καλησπέρα στο Σταμάτη που ακούει από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλησπέρα στον Ηλία από την Καλαμάτα και στην Άντζελα από την Αλεξανδρούπολη. Φυσικά περιμένω και τους υπόλοιπους με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Και φυσικά εγώ θα συνεχίσω να παίζω επιτυχίες και μόνο επιτυχίες. Και όλα αυτά μέχρι το τέλος, μέχρι και τις 8, in the mix.

Kisame, why money ya kumbaya? Kisame, why money ya kumbaya?

στα 18-18,5 λεπτά μετά τις 6, πάνω στο πρώτο ημίωρο. Αυτό που ακούτε είναι το Ισταγέλα. Και λίγο πριν το Isama Hair. Δύο επιτυχίες back to back στο DJ Mix της Δευτέρας, 15 Ιουνίου του 2026. Εδώ είμαστε εξοπλισμένοι με τις μουσικές μας. Καλή διάθεση και εννοείται το απογευματινό καθεδάκι μας από το φαγή.gr. Σταθερή αξία και... Το μόνο σύντομο ότι σας έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα, εκτός από πολύ μουσική και Afro House ρυθμούς ως επιτοπλίστων, θα σας μιλήσω για μια νύφη που πλήρωσε με 6 δολάρια μάγισσα, στο μάγισσα αν θέλετε βάλτε και εισαγωγικά, για να μην βρέξει στο γάμο της και ήρθε η απόλυτη ανατροπή. Επίσης, στα 21 της, για ένα άλλο θέμα που θα μας απασχολήσει, στα 21 της βγάζει 9.000 ευρώ το μήνα από μια δουλειά που λίγοι αντέχουν. Και τέλος, μητέρα και κόρη μάζεψαν 8.000 γυάλινα μπουκαλιά και έκτισαν σπίτι 7 δωματίων. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι το τέλος, μέχρι και τις 8 σήμερα Δευτέρα. Σε αυτό το σημείο να πω ότι βεβαίως τρέχει και το World Cup 2026. Ξεκίνησε από την περασμένη Πέμπτη και βράδυ πρωί. Πολλοί έχουν κολλήσει τη τηλεοράση τους με σημαντικά παιχνίδια. Κάπως έτσι και σήμερα. Έχουμε θέμα δηλαδή το να παρακολουθήσουμε κάτι. Για παράδειγμα, χθες το βράδυ, στη μία, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το Ακτή Ελεφάντος του Εκουαδόρ. 1-0 στο 90. Υπήρχε πιο αργά το βράδυ, χαράματα. Το Σουηδία, την Ισία, πολύ πλούσιο θεματικό παιχνίδι. 5-1 το τελικό αποτέλεσμα. Σήμερα σε 7 υπάρχει το Ισπανία που τρέχει. Και το άλλο στις 10 ανάμεσα στο Βέλγιο και την Αίγυπτο. Να στείλω χαιρετισμού στα παιδιά που μου στέλνουν. Να πω καλησπέρα στην Νατάσα από που είναι από Μυτιλίνη. Καλησπέρα στη Μαρία επίση από Μυτιλίνη. Η τελευταία μου στέλνει τραγούδι. Θα έρθει λίγα πιο κάτω. Θα πρέπει να είσαι, να είσαι stand-by και σε αναμονή γι' αυτό. Το έχω σημειώσει. Καλησπέρα στον Δημήτρη από την Καλονή τη Λέσβου. Καλησπέρα και στον φίλο Γιώργο, ο οποίο ακούει από το Ηράκλειο τη Κρήτη. Το επόμενο τραγούδι έρχεται για να μείνει για τα επόμενα 3-4 λεπτά. Και έχει να κάνει με παρελθόν όσον αφορά το τραγούδι. Απλά θα έρθει σε περισσότερο tech house ρυθμού στα επόμενα λεπτά, στα επόμενα δεύτερα μάλλον. Και σε κάποιους από εσάς, κάποιους από εμάς, εγώ σίγουρα, θα μας θυμίσει κάποια πράγματα από το μακρινό παρελθόν. Αν σας πω τον τίτλο θα γκρεμιστούν όλα.

0: μεγαλύτερο εννοώ, και το απολαμβάνετε οι νεότεροι. Και οι δύο, με άλλα λόγια.
1: Υπογραφή από Μπαουτίστα.
0: Καλησπέρα μου και στην Αφροδίτη από το Ηράκλειο, γιατί σε μην την ξεχάσω.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
2: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
1: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
2: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
1: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
2: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
1: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
2: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
1: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
3: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
4: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
5: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Λέο extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στυλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
6: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου είχε αφήσει τα παιδιά.
7: Και πού είναι τώρα?
6: Μέσα. Άνοιξε και δες.
8: Ρε εσύ Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
6: Τι πόρτες?
8: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
6: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή. Σέρτο πόρτα. Όχι Θανάση, μην την κλείνεις εντελώς. Θέλω να ακούω, μην κάνουν καμιά ζημιά.
9: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
10: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σέρτο Πόρτα.
9: Σέρτο Πόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σέρτο Πόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
10: Σέρτο Πόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Ατσαλένιο, στο τηλέφωνο 2810-238-698 και στο www.serto.gr.
9: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Σέρτο Πόρτα.
11: Χρειάζονται δύο λέξεις για να έχεις ζεστό χώρο, οικονομική θέρμανση, σωστή απόδοση και όμορφη αισθητική. Energy House. Ενεργειακά τζάκια και σόμπες, τζάκια καλοριφέρ, ψυσταριές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιλέξτε από τις καλύτερες εταιρείες την ενεργειακή συσκευή που σας ταιριάζει. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την τοποθέτηση. Energy House Μινάς Καλογεράκης. Energy House. Με δύο λέξεις, όσα χρειάζεσαι.
12: Θα μας βρείτε Αστρινάκη Κωνσταντίνου 4 Πατέλες. Τηλέφωνο 2810-310-223.
13: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
14: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
13: Αλήθεια? Και για στολισμό?
14: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
13: Τέλειο. Πού είναι?
14: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
13: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
14: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
13: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
15: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
16: Εσύ, γιαγιά, ακούς?
15: Ε, τι είπες?
16: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
1: Τώρα με ακούς?
15: Πολύ καλά, παιδί μου. Πολύ καλά.
17: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας 3Sound σε Ελλάδα και Κύπρο.
18: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
19: And now,
7: The best mix of music all day.
19: DRS FM 95.3.
20: Αργύρης Μιτσέλης.
21: DJ Mix.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο, 7.30 λεπτά μετά τις 6.30. DJ Mix Live and Director, Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Δευτέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, 15 Ιουνίου 2026. Στο ξεκίνημα της εβδομάδας, στο κέντρο του Ιουνίου, αυτό το τραγούδι ζητήσει το Money Talks, Body Talks. Η Μαρία το ζήτησε λίγο πριν, το έκανα πράξη λίγα λεπτά αργότερα από το πρώτο ημίωρο που της υποσχέθηκα. Anyway, τρέχει ο διαγωνισμός και σήμερα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Παρασκευή, μην το ξεχνάτε αυτό. Giveaway time κάθε μέρα για κάποιον ή κάποια τυχερό ή τυχερή. Κερδίσει δύο απολαυστικές πίτσες Bianca al Forno 10 Μαχείων με Φιλαδέλφια για έναν, το τονίζω, τυχερό ή τυχερή, κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή από το djmix.gr και την Pizza Fan. Ένα κατάστημα Pizza Fan και νούμερο ένα λυσίδα καταστημάτων πίτσα στην Ελλάδα. Ένα από τα 108 είναι σίγουρα κοντά σας. Οπότε συμμετέχετε από όπου και αν ακούτε, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν είστε. Τι πρέπει να κάνετε για να δείτε την κλήρωση? Follow τη σελίδα djmix.gr στο Facebook και στο Instagram. Κάντε like στο post Giveaway Time, θα το βρείτε. Tag δύο φίλους στα σχόλια. Και οπωσδήποτε πρέπει να γράψετε ποια γεύση Bianca al Forno είναι η αγαπημένη σας. Η κλήρωση γίνεται λίγο πριν τις 9 και ακριβώς τις 9 ανακοινώνει τον νικητής στο Facebook και στο Instagram του djmix.gr με story. Και στο Facebook και στο Instagram. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Κάποιος ή κάποια τυχερός ή τυχερή για άλλη μια μέρα, όπως κάθε μέρα, παίζουν για Bianca al Forno. Δύο Bianca al Forno, 10 Μαχείων με Φιλαδέλφια. Μας θύμισε πράγματα αυτό από το παρελθόν. Το Money Talks Body Talk. Θα μας θυμίσει και το επόμενο που έρχεται από το πολύ πιο μακρινό παρελθόν. Σε Afro House ρυθμούς New Edition, όπως θα ακούτε από εδώ. This is my life, Alex Grafton, Yasmin Nova και Timmy. Πώς θα δει κάνετε τα νέα, περιμένουμε κάθε τρόπο για κάθε λόγο μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8.

Stay tuned. Stay tuned. To Αργύρης Μητσέλης, DJ Mix. DJ Mix. DJ Mix. Αργύρης Μητσέλης. DJ Mix. DJ Mix.

12-13 λεπτά πριν τις 7 πριν κλείσει πρώτη ώρα. My Love Remix 2024. Πάμε με αυτό το track από το παρελθόν σε Afro House ρυθμούς. Για τις υπογραφές και τα σχετικά δεν χρειάζονται, είναι πολύ γνωστά έτσι κι αλλιώς. Να πω μια καλησπέρα στην Αγγελική που ακούει από το Ελιξίρι της Κεφαλονιάς και μου στέλνει γράφοντας αν γύρισα από τις παραλίες, γιατί είχε την αίσθηση ότι θα μείνω εκεί. Υπάρχουν υποχρεώσεις, ξέρεις, οπότε θα έρθω να γυρίσω κάποια στιγμή. Την καλησπέρα μου, καλά να περνάς. Και μιας και ανέφερα προηγουμένως στο φαγή.gr, να πω πως δεν είναι μόνο χορηγός αυτής της εκπομπής, είναι και αγαπημένη μας συνήθεια. Από Μυτιλίνη και Οριστιάδα μέχρι Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο, ένα πεινάω αρκεί για να μπει φαγή και να απαντήσει το δίλημα τι θα φάμε σήμερα. Και ήρθε η ώρα για να σου μιλήσω για αυτή την ύφη που πλήρωσε με 6 δολάρια μάγισσα. Το μάγισσα βάλτε και εισαγωγικά αν θέλετε, για να μην βρέξει το γάμο της. Και ήρθε η απόλυτη ανατροπή, βεβαίως. Νύφη στο Σίδνεϊ, παρακαλώ, επιστράτευσε μάγισσα του διαδικτύου έναντι 6 δολαρίων για να κάνει ξόρκι καλοκαιρίας. Φοβερό, ε. Με τον καιρό τελικά να ανατρέπεται πλήρως την ημέρα του γάμου της. Η Eloise Tonkin είδε την κακοκαιρία να απειλεί να καταστρέψει τον ηρεμένο γάμο της και της αποφάσισε να καταφύγει σε μια λύση που οι περισσότεροι θα χαρακτήριζαν τουλάχιστον εξεζητημένη, εννοείται. Επιστράτευσε λοιπόν αυτή τη μάγισσα που σας έλεγα πριν του διαδικτύου, πληρώνοντας της μόλις 6 δολάρια για να κάνει ένα ξόρκι ώστε να αποφύγει τη βροχή τη συγκεκριμένη ημέρα. Mm-hmm. Δύο μέρες πριν από την τελετή, η Eloise και ο σύντροφός της Alexander Tonkin έβλεπαν τα σχέδιά τους να βουλιάζουν. Η συνεχής και έντονη βροχόπτωση στο Σίδνεϊ είχε μετατρέψει τις προγραμματισμένες υπαίθριες, αν θέλετε, εκδηλώσεις δίπλα στη θάλασσα σε μια κλειστή συγκέντρωση με τους καλεσμένους να αναζητούν καταφύγιο σε εσωτερικούς χώρους. Μέσα στην απόγνωσή της, δύο φίλες της νύφης της πρότειναν να ψάξει για επαγγελματίες που κάνουν τελετουργικά. Αν και τέλος πάντων αρχικά ήταν δυσπιστή, η Ελοή σκέφτηκε ότι δεν έχει να χάσει τίποτα. Μετά από μια γρήγορη έρευνα, εντόπισε μια μάγισσα με το όνομα Έλενα, η οποία είχε εξαιρετικές κριτικές και προσέφερε μια υπηρεσία με τον τίτλο Ευλογία Ηλιοφάνειας στην προνομιακή τιμή των 6 δολαρίων. Κάπου στα 5 ευρώ δηλαδή. Σύμφωνα με την περιγραφή που στάθηκε στην ύφη, το τελετουργικό θα πραγματοποιούνταν το βράδυ πριν από το γάμο και περιλάμβανε καθαρισμό ενέργειας με εστίαση στα φυσικά στοιχεία όπως ο ήλιος, ο ουρανός και ο άνεμος και χρήση ειδικών υλικών όπως συγκεκριμένων κεριών, ελαίων αλλά και βοτάνων. Παραδοσιακά συνδέονται με την καλοκαιρία, καθώς και διαλογισμό και οραματισμό με στόχο να απομακρυνθεί αρνητική ενέργεια και να προσκλήσει.

λιγότερο από 3 λεπτά πριν τις 7. Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο track. Μέχρι τις 7 έρχεται άλλο ένα που θα μας οδηγήσει εκεί. Τζούνο και Ρίκο. Να πω σε αυτό το σημείο, το πιο spicy σημείο της πόλης είναι εδώ. Λέγεται spicy, με καφέ, burgers, φωλιάτες, sandwiches, βάφλες και φυσικά οι απολαυστικές κρέπες που δεν γίνεται να αντισταθείς. Spicy στη Μυτιλίνη, συγκεκριμένα σαλαδάδικα, γεύση που σημαίνει. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που μου στέλνουν. Να πω μια καλησπέρα στην Αλίκη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλησπέρα στην Ιωάννα από την... εκεί ψηλά πάνω από τον Εύρο, από την Ορεστιάδα συγκεκριμένα. Να πω μια καλησπέρα στον φίλο Γρηγόρη που ακούει από την Καλαμάτα. Δεν ξέρω αν ξέχωσα κάποιον. Α, η Χαρά μου στέλνει ξανά. Μιλάς για ένα τραγούδι, okay, φαντάζομαι πως υπάρχει στο stick. Θα το τρέξει στην επόμενη ώρα. Το επόμενο που βλέπω είναι ένα το τραγούδι που πιστεύω θα παίξουν πάρα πολύ φέτος. Όπως και αυτό που ακούτε τώρα από Juno. Έχει το κάτι τι στο νεό το επόμενο, δεν ξέρω. Με φτιάχνει το κέφι, αυτό εννοώ. Έρχεται αμέσως.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
2: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
1: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τη λιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
2: Μπαίνουμε λοιπόν.
1: Μπήκαμε.
3: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
1: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
4: Είσαι ιδιοκτήτης εστιατορίου, καφέ ή ξενοδοχείου?
5: Ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω σου τους έντυπους καταλόγους.
4: Με το μενού, ο κατάλογος σου γίνεται ψηφιακός, μοντέρνος, προσβάσιμος με ένα απλό QR σκανάρισμα από το κινητό σου.
5: Οι πελάτες σου βλέπουν το μενού εύκολα στο κινητό τους, αποθηκεύουν αγαπημένα και παραγγέλνουν χωρίς καθυστερήσεις.
4: Και το καλύτερο, ξεχνάς τα κόστη εκτύπωσης με πακέτα από μόλις 17 ευρώ το μήνα.
5: Μπες τώρα στο menu.gr ή κάλεσε στο 210-802-8080 και δες το μενού σου αλλιώς.
4: Μενού, ο σύγχρονος τρόπος να σερβίρεις εντυπώσεις. www.menu.gr. Το μενού με δύο νι και δύο όμικρον, γιατί είμαστε διπλά μοντέρνοι.
6: 30 χρόνια γεμάτα γεύση. Τα σάντουιτς της premium σειράς της Fresh Snack συνεχίζουν πιο νόστιμα από ποτέ. Το κλασικό που έγινε λατρεία σε premium value for money επιλογές. Σάντουιτς special, γαλοπούλα, κοτόπουλο, αραβική πίτα με κοτόγυρο και τώρα νέο ανανεωμένο κρουασάν γαλοπούλα. Μόνο από τη Fresh Snack. 30 χρόνια, μια δαγκονιά μπροστά.
7: Ψάχνεις το σωστό σέρβις για τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου? Μην ψάχνεσαι. Για πλήρη τεχνική υποστήριξη, έλα στο MagicNet. Θέλεις σταθερό υπολογιστή ή λάπτοπ σε απίστευτη τιμή? Έλα στο σωστό μέρος. MagicNet. Όλα τα refurbies Dell, HP και Fujitsu Siemens σε μαγικές τιμές. Και ακόμα μεγάλη ποικιλία gadget για τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου. Μπες τώρα στο magicnet.gr ή έλα στο κατάστημά μας Θεοδοσίου Ματθιάκη 40, περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Τηλέφωνο 2810-263-764. Γιατί σέρβις σε προϊόντα τεχνολογία σημαίνει MagicNet.
8: Μισό λεπτό. Ποια είναι αυτή?
9: Ποια?
8: Αυτή που σου έκανε like.
9: Αγάπη μου, ούτε καν τη βλέπω καλά χωρίς γυαλιά.
8: Να πας στα οπτικά Φασουλάκης να βλέπεις τα πάντα καθαρά.
9: Τέλεια. Να βλέπω και τα like.
10: Οπτικά Φασουλάκης. Μοντέρνα σχέδια, επώνυμα μπραντς, φακή επαφής, εξειδικευμένος έλεγχος όρασης και άνθρωποι που ξέρουν τι σου ταιριάζει.
11: Οπτικά Φασουλάκης. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 113-115 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-281-851.
12: Θέλεις ένα αυτοκίνητο με μεγαλύτερη αυτονομία και μηδενικούς συμβιβασμούς? Θέλεις το νέο MG HS Plug-in Hybrid Plus με αυτονομία έως 1065 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, 272 ύπους, 7 χρόνια εγγύηση, μηδενικό εταιρικό φόρο και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 32.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε ένα test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 5429 71 έως 2.
13: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου? Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810 310 036 και 2810 261 852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
14: And now, The best mix of music all day.
15: DRS FM 95.3.
16: Αργύρης Μιτσέλης.
17: AJ Mix.

Εδώ είμαστε στα 5,5-6 λεπτά με 7. DJ Mix Live and Director. Αργύρι Μητσέλη κοντά σα. Δευτέρα, καλησπέρα για την εβδομάδα 15 Ιουνίου του 2026. Πώς θα τι κάνετε, περιμένω τα νέα σα με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Διάβλος επικοινωνίας, κλασικά το djmix.gr, το website αλλά και το app. Εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail για όσο δουλεύετε social. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλίνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο της Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλαιονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website djmix.gr αλλά και το app. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και η επιχειρήση LA Dog Pizza Fun Spicy και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Επιστροφή για τη δεύτερη ώρα με το The Underground. Δεν ξέρω αν θέλετε να, αν πρέπει να σας δώσω περισσότερα στοιχεία γι' αυτό. Υπογραφές υπάρχουν από Roland Clark, Κατός και Αντιέ. Όσο φορά το όνομα Κατός, την άλλη εβδομάδα, όχι την άλλη εβδομάδα, άμεσα μέσα στην εβδομάδα σας φέρω ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει πριν κάποια χρόνια. Δεν το έχω καταφέρει, δεν έχω βρει το χρόνο να το είχα σήμερα κοντά μου να το τρέξω. Θα το κάνω όμως μέσα στην εβδομάδα και θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό πραγματικά για αυτή τη διασκευή remix Afro House ρυθμούς από Καντός. Να ετοιμάζεστε πάντως.

καταρχήν στον Άλεξ. Να πω καλησπέρα στο φίλο του Στέφανο που φαντάζομαι είναι μαζί, γιατί μου στέλνουν και οι δύο ταυτόχρονα. Στην παρέα σας, όλη την παρέα που είστε μαζεμένοι εκεί. Σε έχω καταλάβει, κάτι κάνετε εδώ και τέτοια ώρα εσείς εκεί.

Suzuki 2026, ένα τεράστιο hit από το μακρινό παρελθόν σε Afro House ρυθμούς, σήμερα Δευτέρα εδώ στο DJ Mix. Μην ξεχνά το διαγωνισμό που τρέχει από το DJ Mix, το GR και την Pizza Fan, την νούμερο 1 αλυσίδα καταστημάτων πίτσα στην Ελλάδα. 108 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, έναν κοντά σου και βεβαίως μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό που τρέχει καθημερινά Δευτέρα Παρασκευή. Απλά θα πρέπει να κάνεις τα εξής πράγματα: να κάνεις follow τη σελίδα djmix.gr σε Facebook και Instagram και να κάνεις like στο post giveaway time από το DJ Mix και την Pizza Fan. Από εκεί πέρα, tag δύο φίλους στο σχόλιο, σε σχόλιο και φυσικά να αναφέρεις την αγαπημένη σου πίτσα Bianca al Forno. Ο διαγωνισμός τρέχει και μοιράζει κάθε μέρα δύο πίτσα Bianca al Forno 10 Μαρχίων με Φιλαδέλφια για κάποιον ή κάποια τυχερό ή τυχερή σε όλη την Ελλάδα. Καλή επιτυχία σε όλους και μιλώντας για Pizza Fan, ψάχνεις μια πίτσα με εντελώς νέα γεύση? Η νέα πίτσα Μαργαρίτα Lime από την Premium Ethnic σειρά της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου είναι η πρόταση που πρέπει να δοκιμάσεις. Από τις 14 Απριλίου να πω, έρχεται το τέλειο match με κάθε πίτσα Μαργαρίτα Lime, δώρο μια Green Lemon Lime 330 ml για την απόλυτη lime εμπειρία. Δεν έχει σημασία αν την παραγγείλεις μόνη της ή σε προσφορά. Όπου πίτσα Μαργαρίτα Lime, δώρο Green Lemon Lime από την Pizza Fan.

7.30 λεπτά πριν από τις 7.30, τρίτο ημίωρο, DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μιτσέλης κοντά σας. Σήμερα Δευτέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, 15 Ιουνίου του 2026, με υπέροχο καιρό, υψηλές θερμοκρασίες. Και δεν αναφέρθηκα καθόλου σε αυτές, θα αναφερθώ σε λίγο. Στην Ελλάδα είμαστε και επιμένουμε ελληνικά, παραγγέλνοντας από το φαγή.gr, την ελληνική πλατφόρμα online delivery. Όλα είναι εδώ, λένε στο φαγή, και πραγματικά βρίσκεις τα πάντα. Από καφέ και σνακ μέχρι σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και pet shops. Φαγή μόνο. Και ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για αυτό που έλεγα στο ξεκίνημα, όπου στα 21 της βγάζει 9.000 ευρώ το μήνα από μια δουλειά που λίγοι αντέχουν. Ναι. Μια 21 ετών επιχειρηματίας από την Αυστραλία δημιούργησε μια επικερδή επιχείρηση καθαρισμού και δηλώνει ότι η δουλειά που λίγοι θέλουν να κάνουν μπορεί να αποφέρει χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα. Μια επαγγελματική επιλογή που οι περισσότεροι θα απέφευγαν έχει μετατραπεί σε μια ιδιαίτερα προσοδοφόρα, αν θέλετε, δραστηριότητα για την 21 ετών Charlotte Bozanquet, η οποία κατάφερε να δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση καθαρισμού και να αποκομίζει εισόδημα που φτάνει τα 9.000 ευρώ το μήνα. Είναι νεαρή επιχειρηματίας από το Σίδνεϊ, παρακαλώ, της Αυστραλίας. Ειδικεύεται σε καθαρισμούς κατοικιών που βρίσκονται σε εξαιρετικά επιβαρημένη κατάσταση, αναλαμβάνοντας χώρους γεμάτους σκουπίδια, εγκατελειμμένα σπίτια και περιβάλλοντα που απαιτούν εκτεταμένη αποκατάσταση. Συνεχίζοντας να πω, πάντα λέω ότι όσο πιο βρώμικο είναι ένα σπίτι, τόσο μεγαλύτερη είναι η πρόκληση για μένα, αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως βρίσκει ιδιαίτερη ικανοποίηση στη μεταμόρφωση χώρων που μοιάζουν ακατοίκητοι σε καθαρά και λειτουργικά σπίτια. Η ιδέα για τη δημιουργία της εταιρείας Care Cleaning Agency γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν η Bozanquet έχασε τη δουλειά της. Αν και το όνειρό της ήταν να ακολουθήσει καριέρα στην αστυνομία, οι οικονομικές συνθήκες την οδήγησαν σε μια διαφορετική επαγγελματική κατεύθυνση. Αυτό που ξεκίνησε μάλλον ως λύση ανάγκης εξελίχθηκε γρήγορα σε μια επιτυχημένη επιχείρηση. Μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες από την έναρξη της δραστηριότητά της, η νεαρή επιχειρηματία δέχτηκε εκατοντάδες αιτήματα για καθαρισμούς κατοικιών σε δύσκολες και συχνά ακραίες συνθήκες. Σήμερα απασχολεί 9 εργαζομένους, ενώ η επιχείρησή της συνεχίζει να αναπτύσσεται καλύπτοντας ένα κενό στην αγορά υπηρεσιών καθαρισμού. Παρά τις αντιλήψεις που συχνά συνοδεύουν το επάγγελμα, η ίδια υποστηρίζει ότι η εργασία στον κλάδο του καθαρισμού απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και αντοχές. Πολλοί υποτιμούν το επάγγελμα της καθαριότητας και δεν το θεωρούν πραγματική δουλειά. Ωστόσο, δεν έχω εργαστεί ποτέ τόσο σκληρά όσο σήμερα, σημειώνει. Όπως εξηγεί, η καθημερινότητά της περιλαμβάνει απαιτητικούς καθαρισμούς και διαχείριση προσωπικού, ενώ θεωρεί ότι η εργασία της προσφέρει τόσο οικονομική ανταμοιβή όσο και προσωπική ικανοποίηση. Αυτά για τη συγκεκριμένη κυρία.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Ξέχνιασε με τους λογαριασμούς σου. Τώρα πληρώνεις τα πάντα σε ένα σημείο. Εξοφλείς κάθε είδος οφειλής με κάρτα ή της μετρητής. Μεταφέρεις χρήματα εύκολα και γρήγορα σε τραπεζικούς λογαριασμούς παγκοσμίως χωρίς υπέρογγες χρεώσεις. Στο ιδιωτικό κέπι Ηρακλείου Κονδυλάκη 25 κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη, χωρίς βιασύνη και δίχως ουρές και ταμεία. Σε περιμένουμε από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στην Κονδυλάκη 25. Έλα σήμερα, δες πόσο εύκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά σου.
2: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
3: Για την ασφάλεια ζωής και υγείας. Για την ασφάλεια αυτοκινήτου και επιχείρησης κατά παντός κινδύνου.
2: propertymarket.gr. Για την πώληση, την διαχείριση και την ενέργεια του ακινήτου μας.
3: Η Σενάτους Ασφάλειες και η Property Market μας συμφέρουν και είναι δίπλα μας σε 32 πόλεις στην Ελλάδα.
2: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
4: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά, δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
5: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
6: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
7: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση. Για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
6: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-203355.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε! Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
8: Αλήθεια! Και για στολισμό?
9: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο! Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
8: Ωραία! Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
9: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
11: And now, the best mix of music all day.
12: DRS FM 95.3.
13: Αργύρης Μιτσέλης.
14: DJ Mix.

Εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο. Στην τελική ευθεία στα 6-6,5 λεπτά μετά τις 7.30. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας σήμερα Δευτέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Τα έχουμε πει αυτά. Να πω ότι επιστρέψαμε σε αυτό το ημίωρο με Instant Crush από τους Γάλλους Daft Punk, σε remix του David McKay. Και συνεχίζουμε με Και Καλό Και Καλό από Mestiza. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που μου γράφουν. Να πω μια καλησπέρα στην Ελένη, η οποία ζητάει τραγούδι. Αν θα προλάβω να το κάνω, Ελένη μου αυτό. Η Ελένη ακούει από Καλαμάτα. Να πω μια καλησπέρα για μια φορά στον Άλεξ. Θα τα κοιτάξω αργότερα μετά τις 8 όλο αυτό που μου λες. Δεν έχω καν υπόψη. Εν ολίγης. Να πω μια καλησπέρα στη Μαρία που ασχολείται και με το σπίτι. Το οποίο από Μυτιλίνη και συγκεκριμένα από Περγάμου. Και θα αναφερθώ κάπου, γενικά θα αναφερθώ ότι είχα μια σοκολάτα βελγικής κατασκευής, την έχω τσακίσει, δεν έχω αφήσει τίποτα. Απευθύνομαι κάπου συγκεκριμένα, αλλά δεν έχει μείνει δείγμα. Απλά το αναφέρω, ξέρεις εσύ. Και μη γελάς, σε παρακαλώ. Λοιπόν, να σου πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από τις 7 έχει ξεκινήσει το παιχνίδι της Ισπανίας για το World Cup 2026. Παίζουν στο Mercedes-Benz Stadium στην Ατλάντα. Το παιχνίδι είναι στο 0-0. Είναι γύρω στο 35ο λεπτό. Τα έχει βρει σκούρα η Ισπανία απέναντι στο πράσινο ακροτήρι. Με αποδόση του στυλ 1-0-7 έχει φτάσει η απόδοση τώρα γύρω στο 1-23-1-24. Και δεν μπορεί να διασπάσει την άμυνα του από το πράσινο ακροτήρι. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Τα λέω αυτά γιατί ο Νίκος μου έγραφε τι κάνει η Ισπανία. Τι κάνει η Ισπανία, δεν μπορεί να πετύχει γκολ. Αυτό κάνει η Ισπανία. Τι άλλο, ξέχασα κάτι.

Τι έκανε ρε παιδιά το άτομο? Έκανε like στο post μου. Φοβερός ο τύπος. Aaron Hertz, TikTok. Ανεβάζουμε ένταση, ρυθμό και διάθεση και σήμερα επιτυχίες in the mix στο DJ Mix της Δευτέρας. Προφανώς και έχω ανοίξει air condition στο DJ Booth, έχει πολύ ζεστή πραγματικά και το αντέχαμε τίποτα. Anyway,

TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.

στα 15-15,5 λεπτά πριν τις 8, πριν το τέλος. Last and Dope, Bambolero, η τεράστια επιτυχία των Gypsy Kings σε Afro House ρυθμούς. Θα ήθελα να ρίξουμε μια ματιά με κατάσταση της δημοκρασίας πόλης που μεταδίδουμε στα RGNA και σήμερα Δευτέρα. Η Αγγελική μου λέει μην βάζω αποκριάτικα γιατί με πιάνει, δεν το άνοιξα καν το μήνυμα. Μισό λεπτό. Με πιάνει η κατάθλιψη λέει. Για σένα σου το νιώθεις αποκριάτικο για κάποιο λόγο, δεν σημαίνει ότι είναι αποκριάτικο. Anyway. Μια ματιά λοιπόν με κατάσταση και δημοκρασία πόλη που μεταδίδουμε στα Ριτζιάνα. Στη Μιτυλίνη τώρα έθριο δημοκρασία 29 βαθμού Κελσίου. Στην Καλονή Λέσβου έθριο και 24 παρακαλώ. Στην Καλαμάτα έθριο και 26. Στο Ηράκλειο τη Κρήτη έθριο και 26. Στην Αλεξανδρούπολη έθριο και επίση 26. Στην Ορεστιάδα έθριο και 31. Αρκετά ψηλά για την ώρα. Διδημότυχο έθριο και 29. Και τέλο στο Αργοστόλη στην Κεφαλονιά έθριο και 26 βαθμού Κελσίου. Να πω σε αυτό το σημείο πρωί, μεσημέρι, βράδυ το φαγή.gr είναι πάντα εκεί για καφέ, για φαγητό, για snack, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Μπαίνεις, παραγγέλνεις και έρχεται στην πόρτα σου άμεσα και γρήγορα. Και ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για κάτι που προφανώς ενδιαφέρει. Μητέρα και κόρη, προσέξτε παιδιά, μάζεψαν. Όχι ένα, όχι δύο, 8.000 γυάλινα μπουκάλια και έκτισαν σπίτι 7 δωματίων. Ναι, καλά ακούσαν. Σπίτι 7 δωματίων. Αυτές οι γυναίκες λοιπόν από τη Βραζιλία κατασκεύασαν αυτό το σπίτι με 7 δωματίων από 8.000 γυάλινα μπουκάλια και ανακυκλωμένα υλικά. Αυτό το ξεχωριστό παράδειγμα βιώσιμης αρχιτεκτονικής έρχεται από τη Βραζιλία όπου μια μητέρα και η κόρη της κατάφεραν να μετατρέψουν χιλιάδες απορρίμματα σε ένα πλήρως λειτουργικό σπίτι 7 δωματίων στο νησί Ιταμαρακά. Στην πολιτεία Περναμπούκο, η 55χρονη εκπαιδευτικός Έντνα Ντάντας και η 27χρονη κόρη της σχεδιάστρια μόδας Μαρία Γκαμπριέλη Ντάντας δημιούργησαν το Salt House, ένα σπίτι που κατασκευάστηκε με περισσότερο από 8.000 γυάλινα μπουκάλια και πλήθος ανακυκλωμένων υλικών. Η ιδέα γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν οι δύο γυναίκες τέλος πάντων παρατήρησαν τη μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων που συσσωρεύονταν παραλίες του νησιού μετά τις τουριστικές περιόδους. Αντί να παρακολουθούν παθητικά το πρόβλημα, αποφάσισαν να δώσουν μια πρακτική, πραγματικά λύση. Σε διάστημα μόλις 2 ετών, συγκέντρωσαν χιλιάδες γυάλινα μπουκάλια και τα ενσωμάτωσαν σε μια πρωτότυπη κατασκευή που συνδυάζει λειτουργικότητα, αισθητική και φυσικά περιβαλλοντική συνείδηση. Συνεχίζοντας να πω, θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι που να φέρει τη δική μας υπογραφή και να αποδεικνύει ότι τα απορρίμματα μπορούν να αποκτήσουν νέα ζωή, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι δυο τους. Το Salt House δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση γυάλινων μπουκαλιών. Οι τείχοι του συνδυάζουν γυαλί και ανακυκλωμένο ξύλο, ενώ τα εσωτερικά χωρίσματα κατασκευάστηκαν από παλέτες που επαναχρησιμοποιήθηκαν. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι μέρος της στέγης δημιουργήθηκε από χρησιμοποιημένα σωληνάρια οδοντόκρεμας. Φοβερό. Το πρώτο τμήμα του σπιτιού επιφάνειας περίπου 20 τετραγωνικών μέτρων λειτουργήσε αρχικά ως εργαστήριο ραπτικής, ενώ παράλληλα προχωρούσαν οι κατασκευαστικές εργασίες για το υπόλοιπο κτίσμα. Πέρα από την αρχιτεκτονική του αξία, το έργο αποτελεί μια ηχηρή, αν θέλετε, παρέμβαση απέναντι στη διαχείριση των απορριμμάτων αλλά και τη στεγαστική κρίση. Οι δημιουργοί του επισημαίνουν ότι εκατομμύρια γέλνα μπουκάλια καταλήγουν κάθε χρόνο στο περιβάλλον χωρίς να αξιοποιούνται, ενώ παράλληλα εκατομμύρια άνθρωποι δυσκολεύονται να αποκτήσουν αξιοπρεπή στέγη. Αυτά τα μπουκάλια δεν εξαφανίζονται. Αν δεν υπάρξουν αποτελεσματικές πολιτικές περιορισμού και ανακύκλωσης, οφείλουμε να βρούμε νέους τρόπους αξιοποίησης τους, τονίζει η Έντνα Ντάντας. Κάπως έτσι είναι. Το θέμα είναι μεγάλο, είναι τεράστιο και πραγματικά έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η κίνηση που έκαναν, αποδεικνύοντας ότι κάποια πράγματα μπορούν να λειτουργήσουν υπέρ του περιβάλλοντος.

το χρονικό διάστημα, χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον. Μπράβο στα κορίτσια. Μπράβο και σε εμάς εδώ που συνεχίζουμε να παίζουμε επιτυχίες και μόνο επιτυχίες. Και σήμερα Δευτέρα, in the mix μέχρι το τέλος, μέχρι και τις 8. Εζητήσει αυτό, κορα

Λαμάντα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89. Για το Ηράκλειο Κρήτης, DRS 953. Για τον Εύρο, Hit Radio 88,3. Για την Κεφαλονιά, 100,6 Kiss. Και σε παγκόσμια μετάδοση, djmix.gr, το website. Αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor, φαγή.gr, που είναι στην παρέα μας, και φυσικά τις επιχειρήσεις Alley Dog, Pizza Fun, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλους και όλες σας που χαρίσετε 2 ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σας. Θα ανανεώσουμε για αύριο, Τρίτη 16 Ιουνίου, ακριβώς στις 6 το απόγευμα, πρώτος Θεός. Μέχρι τότε, ό,τι κάνετε, πράγματα υπέροχα. Να προσέχετε τον εαυτό σας και φίλια πολλά. Για πλησιάστε να το κάνω. Okay.

0: DRS. DRS on Monday. Mrgranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο Mrgranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
1: Mrgranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
0: Mrgranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
1: Mrgranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
2: Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου

0: γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Η Ροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810 2896 95.
1: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
2: And now, the best mix of music all day.
3: DRSFM 95.3.
4: Τελευταίο τσεκ. Όλα οκ. Okay. Μουσική.
5: Στην πρίζα.
4: Ακροατές. Στην πρίζα κι αυτοί.
5: Okay, πριζωθείτε κι εσείς.
6: Οι χορεύματα με το Γιάννη Τζανετή στον DRS. Η εκπομπή που σας βάζει στην πρίζα.
7: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, χορεύματα και σήμερα, DRS 953, πάμε μουσικά όπως πάντα, Δευτέρα και Παρασκευή, στο νούμερο 1 disco ραδιόφωνο της Κρήτης, DRS 953. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μουσικό θέμα για σήμερα.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 μετά τις 8 εδώ στον DRS 953. Πάμε πάντα με τα ηχορεύματα. Γιάννης Τζανετής στην παρέα σας, ως και τις 10 το βράδυ. Μένετε μαζί μας.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
2: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
3: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
2: Αλήθεια? Και για στολισμό?
3: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
2: Τέλειο. Πού είναι?
3: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
2: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
3: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
2: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
4: Για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι με όλες σου τις αισθήσεις, στην Peugeot δημιουργήσαμε το SUV της επόμενης γενιάς. Το νέο Peugeot 3008 είναι εδώ. Σε εκδόσεις hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με 680 χιλιόμετρα αυτονομία. Οδηγήστε το σήμερα στις εκθέσεις Peugeot.
5: Τηλέμαχος ΑΕ, 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
6: 30 χρόνια Fresh Snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
7: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνο σου τους πάλεψες?
8: Όχι, πήγα σε γραφείο.
7: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
8: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
7: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
8: Ναι, είναι.
7: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντουχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
9: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέρειες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
10: Το δικό σας διαμάντι σας ταξιδεύει. Diamond Travel. Ατομικά και επαγγελματικά ταξίδια, ονειρεμένες αποδράσεις με ατομικές ή οργανωμένες εκδρομές σε κάθε μέρος της Ελλάδας και όλου του κόσμου. Diamond Travel. Λεωφόρος Ικάρου 62, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 2810-241386. Βρείτε μας στο www.diamondtravel.gr και στο Instagram.
11: And now, the best mix of music all day. DRS-FM 95.3.
12: Disco Sound on air. Τώρα. Disco και Ιταλοδίσκο προτάσεις. Funky Rhythm καταστάσεις. Γιάννης Τζανετής στο μικρόφωνο. Μεταδίδει ηχορεύματα.
13: Okay, here we go.
12: Δεν παίζεται.
14: Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, μετά το διαφημιστικό break. Ηχορεύματα πάνω στον DRS 953. Δεύτερο μέρος, λίγο μετά τις 8:30. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Πάμε μουσικά ως και τις 10 το βράδυ με τις κορυφαίες δεκαετίες.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: διαχρονικές summer επιτυχίες.
1: DRS FM.
0: Συντονίσου μαζί του.
1: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
2: 15 πριν τις 9 εδώ στα ηχορεύματα και σήμερα παρέα με τα αγαπημένα του χθες. Οι κορυφαίες δεκαετίες στον DRS 95,3. Ως και τις 10 μένετε μαζί μας.

0: DRS. DRS on Monday. Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Η Ροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810 2896 95.
1: Δεν έχει η Samsung Smartphone ή η Samsung Tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
2: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
3: And now, the best mix of music all day.
4: DRS FM 95.3.
5: Disco Sound. Disco Sound. On air. Τώρα, τώρα. Δίσκο και ιταλοδίσκο προτάσεις. Φανκή ρυθμή καταστάσεις. Γιάννης Τζανετής στο μικρόφωνο. Μεταδίδει χορεύματα. Χορεύματα. Δεν παίζεται. Χορεύεται.
6: Λίγο μετά τις 9 το βράδυ, τα ηχορεύματα παίζουν live μαζί σας. Κάθε βράδυ, Δευτέρας και Παρασκευή, Γιάννη Τζανετή στην παρέα σας. Και πάμε μουσικά με τα κορυφαία των 80s, 70s, αλλά και 90s, ως και τις 10.

0: ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 μετά τις 9. Οι χορεύματα στον DRS 95,3. Γιάννης Τζανετής παίζει για σας και αυτό το βράδυ.
0: Οι χορεύματα.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 90, 95,3.

0: DRS. DRS on Monday. Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
1: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
0: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
1: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
0: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815 2033 55.
2: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
3: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
2: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
3: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
2: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
3: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
2: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλιούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
3: Δεν μου λέει αστραπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
2: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
4: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
5: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο
6: 2829-439-400. Funky Rhythm καταστάσεις. Γιάννης Τζανετής στο μικρόφωνο. Μεταδίδει η χορεύματα.
7: Okay, here we go.
6: Δεν παίζεται.
1: Λίγο μετά τις 9.30 και αυτό το βράδυ είμαστε παρέα. DRS 953. Γιάννης Τζανετής, πάμε μουσικά ως και τις 10 με τις κορυφαίες δεκαετίες. Μην ξεχνάτε, όλα τα αγαπημένα είναι εδώ.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 λεπτά πριν σας αφήσουμε για σήμερα, πάντα τα κορυφαία είναι εδώ και απόψε στον DRS 95,3.

0: DRS. DRS on Monday.
1: Και τώρα. Τώρα. Actually. Το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
2: Ο DRS FM παρουσιάζει.

0: Now, the best mix of music all day.
1: Turn it. DRS-FM 95.3.
2: Για την επόμενη ώρα, τα αγαπημένα των 90s από τον Μιχάλη Σημαντήρα.

0: DRS. DRS on Monday.
1: And now, the best mix of music all day.
2: DRS FM 95.3.
3: Τα αγαπημένα των 90s από τον Μιχάλη Σημαντήρα.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: Παίζουμε τις κορυφαίες δεκαετίες.
1: Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
2: DRSFM.
1: Συντονίσου μαζί του.

0: Παίζουμε τις κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRSFM.
0: Συντονίσου μαζί του.

0: Παίζουμε τις κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRSFM.
0: Συντονίσου μαζί του.